ούρι μάτεχοι. Χαλού φωτέ, σιάσι, εχαλού. Χατά ελίγουα, σινά εχατό. Τάου ερούρου, τάου κακάλι.